0: Ήμουν με ρηδρόσμα. Σοδά σε ρήμα.
1: Έχουμε σε ρήμα. Θα λάστον αιώ. Έσον ο κρύφουγε.